Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Σημείο μας τα όρη. Από δε παντρεύεται βοσκό, καλιά γερό το κόρι.

Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Κρήτη. Ράδιο Κρήτη 101,5. Λίγα λεπτά μετά τις 6. Στην πρώτη καλημέρα μιας όμορφης καλοκαιρινής Κυριακής. Ο Αντώνης Κυναρέκης είναι στο μικρόφωνο και σας υποδέχεται. Έως και τις 7 θα μείνω στην παρέα σας και θα πορευτούμε με καλή παραδοσιακή κριτική μουσική, με αγαπημένους ήχους από μαντινάδες βγαλμένες μέσα από την ψυχή και με βέβαια επίσης αγαπημένους ήχους από τη λύρα, από το λαούτο, από το μαντολίνο, από την ασκομανδούρα, από το βιολί και από το θιαμπόλι. Όμορφους αγαπημένους ήχους θα είναι στο διάβα μας μέχρι και τις 7.

Αχός, όσα το διακονιάρι. Όσα το διακονιάρι γυρίζω και κρυφό μιλώ, μόνο με το φεγγάρι.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού, από την Σιτία έως και τα Χανιά. Καλημέρα στους απανταχού Κρήτες. Διαδικτυακά μέσα από το ecrete.gr μπορείτε να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αλλά και ως επιτοπλίστων να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Έχετε ακούσει τη λαογραφία μας και τους παλιούς ανθρώπους, η λαϊκή σοφία, η οποία λέει για τον Ιούνι το φτωχούλι. Είχε, λέει, κυτρινήσει ο κάμπος ολόκληρος και έτσι όπως φυσούσε ένα μικρό βοριαδάκι έγερνε τις κορφές από τα στάχια στη μια μεριά και έμοιαζε σαν ένα χρυσοκέντητο χαλί πυκνά υφασμένο με την πιο ακριβή, την πιο πολύτιμη κλωστή φτιαγμένη από τον ήλιο τον ίδιο και από τον κόπο αλλά και από τον υδρότα πολλών ανθρώπων, τις αγωνίες και τις επιθυμίες τους. Είναι ο πιο φτωχός μήνας του χρόνου, στα πανηγύρια και τις γιορτές, με πολλές ονομασίες και επικρατέστερη αυτή του θεριστή της Ελλάδας, του Αηγιανίτη βέβαια της Κρήτης εμάς. Η πιο ξεχωριστή βέβαια γιορτή είναι της Πεντηκοστής και του Αηγιανιού. Η μέρα που τα έθιμα, οι δοξασίες και τα ήθη μας, του Αηγιανιού 24 του μήνα, θέλουν να ανάβουν μεγάλες φωτιές και να καίνε τους μάιδες σε όλα τα σταυροδρόμια, κρατώντας τη στάχτη για να δουν τα μελούμενα. Την προηγούμενη βέβαια, πολύ γνωστό, ανοίγουν τον κλείδωνα οι κοπελιές για να βρουν ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρουν για άντρα τους.

Λέει, φίλη μου, μια μαντινάδα πως το βλέμμα σου λέει αναζητώ το χρώμα των ματιών σου, την άβρα σου, τη φωτεινή και το χαμόγελό σου. Ενώ λέει μια άλλη, τούτα τα μάτια λέει που θωρώ με το καφέντος χρώμα, δεν θα ξεχάσω όσο ζω μέχρι να γίνω χώμα. Αστράφτη, λέει, αστράφτη κάθε τζιματιά και τρέχω κάθε τόσο να βάλω αλεξικέραυνο στο σώμα να γλιτώσω.

Λέει μια μαντινάδα φίλη μου πως μόνο λύη σιωπή κατέχει το χίλιες φωνές να βγάνει και ένα βλέμμα περιτές όλες τις λέξεις κάνει. Και λέει και μια άλλη, τούτα λέει τα μάτια που φορώ με τον καφέντος χρώμα δεν θα ξεχάσω όσο ζω μέχρι να γίνω χώμα. Αστράφτη λέει κάθε τζιματιά και τρέχω κάθε τόσο να βάλω αλεξικέραυνο στο σώμα να γλιτώσω.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7. Πορευτήκαμε με αγαπημένη κριτική μουσική και με ματινάδες. Να καλημερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην παρέα μας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή για ό,τι και αν πράξετε, ό,τι και αν κάνετε. Πρωτίστως να έχετε την υγεία σας. Εμείς σας καλημερίζουμε λέγοντάς σας πως σα φεύγεις λέει γίνεται η καρδιά δύση συνεφιασμένη. Σαν έρχεσαι λέει ανατολή πορφυροστολισμένη. Ο Αντώνης Γεναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου και της κεντρικής διοίκησης, αφορμή η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μετατρέψει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το κλίμα στην περιοχή των Αθανάτων είναι εκρηκτικό, με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και να δηλώνουν ανυποχώρητοι. Οι κάτοικοι των Αθανάτων, έχοντας στο πλευρό τους φορείς και πολίτες από γειτονικές περιοχές, Γούρνες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Αυγενική, προχωρούν σε καθημερινούς συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, παρουσία αστυνομικής δύναμης. Χθες το πρωί ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός συναντήθηκε με τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων, χωρίς όμως κοινό αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την κατανόησή του για την ανησυχία των πολιτών, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λόγο στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν τετελεσμένα που υποβαθμίζουν την περιοχή τους και καταγγέλουν πλήρη απουσία πρώτερης διαβούλευσης. Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα έξω από τη Λότζια κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η οριστική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την προφυλάκηση ημί του 57χρονου κτηνοτρόφου και πρώην αυτοδιοικητικού. Αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

0: σε ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια ταυτοποίησαν το DNA της σε κελίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα του ενοικιαστή της. Ο 43χρονος Σκοπιανός νικάριστης θεωρείται πλέον ο βασικός ύποπτος για ανθρωποκτονία και αναμένεται να περάσει την πόρτα του εισαγγελέα, αρχικά κατηγορούμενος για τον νόμο περί ναρκωτικών, αφού κοντά στο σπίτι του βρέθηκαν δεντρίλια κάναβης. Ο 43χρονος είχε εξαφανιστεί μετά την αρχική του κατάθεση στην αστυνομία, εντοπίστηκε όμως από τις αρχές να κρύβεται μέσα σε ένα όχημα. Μετά την επίσημη ταυτοποίηση του DNA, είναι θέμα χρόνου η έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψης εις βάρος του για ανθρωποκτονία. Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την εξαφάνιση της γυναίκας. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό για τον εντοπισμό της ορού της άτυχης γυναίκας. Η απολογία του αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη μετά την προθεσμία που έλαβε από τον ανακριτή Χανίων. Έντονη ανησυχία προκάλεσαν σε Γάβδο και Κρήτη οι δύο σεισμοί 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν χθες ανατολικά του νησιού. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Προληπτικά έκλεισε το φαράγγι της Αμαριάς με 566 επισκέπτες να απομακρύνονται άμεσα και με ψυχραιμία. Δεν σημειώθηκε πτώση βράχου ή πετρών από τα πρανή του φαραγγιού. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό, ανέφερε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με τον Αθανάσιο Γκανά να προσθέτει: «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο κύριος. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα». Απομακρύνεται αύριο Δευτέρα το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη και σταματούν οι εργασίες συντήρησης στο μνημείο μετά τις έντονες αντιδράσεις των φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού εν μέσω τουριστικής σεζόν. Πανελλήνιο διαγωνισμό αλίας λαγοκέφαλων ξεκίνησαν από χθες οι ψαράδες σε όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού του τοξικού ψαριού που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές θάλασσες. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για την επικήρυξη του είδους, το οποίο θα περιλαμβάνει και επιδότηση προς τους ψαράδες. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε Παγκρίτια Σύσκεψη Αγροτοκινοτρόφων που πραγματοποιήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ηράκλειο, Σιτία και Ρέθυμνο. Με ανακοίνωσή τους, οι διευθυντές των δημόσιων σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης του Ηρακλείου εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό τους από ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν οι αντιδημαρχίες παιδείας και εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου με θέμα τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Οι διευθυντές υποστηρίζουν ότι στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, γεγονός που, όπως τονίζουν, δημιουργεί ερωτήματα για την απουσία των δημόσιων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση. Αμέσως μετά, από την 3η 23 του μήνα, οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους και την επιβολή τσουχτερών προστήμων στους παραβάτες. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στην Ελβετία πριν από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, παρότι η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Στα αθλητικά, η Γερμανία νίκησε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και εξασφάλισε την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ, όπως και η Ολλανδία, η οποία συνέτριψε με 5-1 τη Σουηδία. Εκουαδόρ και Κουρασάο έμειναν στο 0-0. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Σαλσέδο του Όφη, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Ανέστης Αναστασιάδης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Γιούχτα. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον σημερινό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά εθρίος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις τοπικές ώρες, τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 και τοπικά στην Νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά έχει φτάσει η αστυνομία σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας με δράστη τον 43χρονον νικάρη της με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πιθανόν το κίνητρο του δράστη να είναι προσωπικής φύσης και πιθανόν σεξουαλικό. Στις επάλξεις, η τοπική κοινωνία στους αθανάτους Ηρακλείου με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Και σήμερα στις 6 το απόγευμα πραγματοποιούν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Δηλώνουν ανυποχώρητοι, καταγγέλνουν έλλειψη διαβούλευσης και οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στον ανακριτή Ηρακλείου οι δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τη φερόμενη ζημία να αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της. Με αυτά τα λόγια περιγράφεται η Ειρήνη Μουρτζούκου στην εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της δολοφονίας τριών βρεφών. Η εισαγγελέα ζήτησε την παραπομπή της Μουρτζούκου σε δίκη για τους τρεις θανάτους παιδιών που ήδη έχει ομολογήσει, επισημένοντας ότι η 25χρονη απολάμβανε να σκοτώνει. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στην Ελβετία πριν από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, παρότι η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι κλείνει ξανά τα στενά του ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θα συνδεθούμε τώρα με τον ιερό ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

διαφέρεται αυτόν, της δε εξημών μεριμνών δύναται προστείνε επί την ηλικίαν αυτού πηχηναίνα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων για οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, και ένα αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το βήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σερκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντατε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα δραφάς και ενληθώντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλίσσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: ψέματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς της πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση. Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε πριν από λίγο θαμένη σε χωράφι. Ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας, φέρεται να είχε θάψει τη σωρό της σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Στις επάλξεις, η τοπική κοινωνία στους αθανάτους Ηρακλείου με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Και σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ξεκίνησε η λειτουργία των 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, τα οποία συγκροτούν ένα πανελλαδικό δίκτυο για την ενίσχυση της διερεύνησης των αιτίων πυρκαγιών, την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρησμού και την απόδοση ευθυνών σε όλη την επικράτεια. 4 από αυτά λειτουργούν στην Κρήτη. Χειροπέδες φόρεσε μια 36χρονη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 14χρονης κόρης της στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε στα μάτια την ανήλικη, η οποία νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, αύριο Δευτέρα, αμέσως μετά από την 3η 23 του μήνα, οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους και την επιβολή προστήμων στους παραβάτες. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Η έναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει προγραμματιστεί, παρά το γεγονός ότι ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς με αφορμή τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην περιοχή των Αθανάτων μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μετατρέψει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι προχωρούν απόψε σε νέα κινητοποίηση, χωρίς όμως να αποκλείσουν τον δρόμο, ενώ αύριο το απόγευμα προγραμματίζουν διαμαρτυρία έξω από τη Λότζια. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα έχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου, ομολόγησε σήμερα το πρωί ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της. Ένας 28χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι στην παλαιά Εθνική Οδό, στον Πλατανιά Χανίων. Προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στον ανακριτή οι δύο εκ των τεσσάρων κατηγορημένων για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τη φερόμενη ζημιά να αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η οριστική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την προφυλάκηση ημί του 57χρονου κτηνοτρόφου και πρώην αυτοδιοικητικού για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο αποσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Λόγω σοβαρή ζημιά, τον αγωγήρευση στη γέφυρα του ΒΟΑΚ στο Γιώφυρο, η ΔΕΙΑ είχε ήδη προγραμματίσει διακοπή υδροδότηση από τη δεξαμενή ΔΕΛΤΑ 1 για την αποκατάσταση τη ζημιά. Οι περιοχέ που επηρεάζονται είναι το Βελόνι, Κάμπο, Κολυμπητήριο, Παγκρίτιο, Τρει Βαγέ, Αγιάννη και Παγιά Κατέε. Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα. Αλλαγέ με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα χιλιάδων οφειλετών φέρνει το νέο νομοθετικό πακέτο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώ επεκτείνει την προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και εισάγει νέες δικλείδες για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις λόγω χρεών. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εκτακτική οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από 30 Μαΐου, ομολόγησε σήμερα το πρωί ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της στα Χανιά. Ένας 28χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι στην παλαιά Εθνική Οδό, στον Πλατανιά Χανίων, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και ο αναβάτης έπεσε στο οδόστρωμα. Στις επάρξεις, η τοπική κοινωνία στους αθανάτους Ηρακλή με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους εναντίον στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Νέα κινητοποίηση το απόγευμα χωρίς να αποκλείσουν το δρόμο, ενώ αύριο το απόγευμα προγραμματίζουν διαμαρτυρία έξω από τη Λότζια. Απομακρύνεται αύριο το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη και σταματούν οι εργασίες συντήρησης με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού. Ξεκίνησε η λειτουργία των 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπισμού, τα οποία συγκροτούν ένα πανελλαδικό δίκτυο για την ενίσχυση της διερεύνησης των αιτίων πυρκαγιών, την εξιχνίαση υποθέσεων εμπισμού και την απόδοση ευθυνών σε όλη την επικράτεια. 4 από αυτά λειτουργούν στην Κρήτη. Χειροπέδες φόρεσε μια 36χρονη από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 14χρονης κόρης της στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Οριστικά στις 30 Ιουνίου βγήκε η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει νέα παράταση. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην περιοχή των Θανάτων μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μετατρέψει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι προχωρούν αυτή την ώρα και σε νέα κινητοποίηση, χωρίς όμως να αποκλείσουν το δρόμο, ενώ αύριο το απόγευμα προγραμματίζουν διαμαρτυρία έξω από τη Λότζια. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από 30 Μαΐου, ομολόγησε σήμερα το πρωί ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της. Προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στον ανακριτή Ηρακλείου οι δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για την πολύκλωτη υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τη φερόμενη ζημιά να αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο Δευτέρα, 22 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθεί η οριστική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την προφυλάκηση μη του 57χρονου κτηνοτρόφου και πρώην αυτοδιοικητικού για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο αποσεκάρι του Δήμου Γόρτινας. Ένας 28χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι στην παλιά Εθνική Οδό, στον Πλατανιά Χανίων. Λόγω σοβαρή ζημιά στον αγωγό ίδρυψη στη γέφυρα του ΒΟΑΚ στο Γιώφυρο, η ΔΕΙΑΗ έχει προχωρήσει σε διακοπή υδροδότηση από τη δεξαμενή ΔΕΛΤΑ 1 για την αποκατάσταση τη ζημιά. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι Βελώνη Κάμπος, Κοϊμβητήριο, Παγκρίτιο, Τρεις Βαγιές, Αης Γιάννης και Παλιά ΚΤΕ. Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, οπότε και θα επανέλθει η υδροδότηση. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

στις επάρξεις η τοπική κοινωνία στο αθανάτου Ηρακλείου με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Νέα κινητοποίηση το απόγευμα, χωρίς να αποκλείσουν όμως τον δρόμο, ενώ αύριο το απόγευμα προγραμματίζουν διαμαρτυρία έξω από τη Λότζια. Απομακρύνεται αύριο το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη και σταματούν οι εργασίες συντήρησης μετά τις έντονες αντιδράσεις φορέων και επαγγελματιών του τουρισμού εν μέσω τουριστικής σεζόν. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από 30 Μαΐου, ομολόγησε σήμερα το πρωί ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της. Ένας 28χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι στην παλιά Εθνική Οδό στον Πλατανιά Χανίων. Ξεκίνησε η λειτουργία των 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, τα οποία συγκροτούν ένα πανελλαδικό δίκτυο για την ενίσχυση της διερεύνησης των αιτίων πυρκαγιών, την εξυχνίαση υποθέσεων εμπρισμού και την απόδοση ευθυνών σε όλη την επικράτεια. Τα τέσσερα από αυτά λειτουργούν στην Κρήτη.

0: Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ravenna. Χρόνια πολλά, Ravenna.

0: ένα Κρήτης.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Ιράν υποστηρίζει ότι διέκοψε τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα στρατιωτικά πλήγματα εξαιτίας των ενεργειών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, σύμφωνα με τα πρακτορία ειδήσεων τα Ιρανικά. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία βρίσκονται πλέον σε κατάσταση αβεβαιότητας, επικαλούμενες ανώνυμες πηγές. Ένα άλλο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το χώρο των διαπραγματεύσεων. Σε πεδίο έντονων κινητοποιήσεων έχει μετατραπεί η περιοχή των αθανάτων στο Ηράκλειο, οι κάτοικοι της περιοχής και το γύρο κοινοτήτων κλιμακών της αντιδράσης τους. Το απόγευμα οι κάτοικοι προχώρησαν σε νέα διαμαρτυρία χωρίς να αποκλείσουν το δρόμο, ενώ τη Δευτέρα το απόγευμα έχουν προγραμματίσει έξω από τη Λότζια νέα κινητοποίηση την ώρα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Απρόσμενη τροπή πήρε υπόθεση η 34χρονη γυναίκα που είχε κατηγορηθεί για την εγκατάλειψη του νεογέννητου παιδιού της σε κάδο απορριμμάτων στο Ηράκλειο, καθώς σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή μέσα στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου που κρατούνταν εν ώψη της δίκης της. Το ενισχυρισμό ότι όλα έγιναν μέσα στο σπίτι που νίκιαζε από τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημά του, προέβαλε ο 43χρονος Σκοπιανός μετά από πολύ ωραία ανάκριση και ενώ βρισκόταν υποκράτηση κατηγορούμενος για άλλη υπόθεση καλλιέργειας 13 δεντριλίων χασίς, ομολόγησε ότι αυτό σκότωσε και έθαψε τη γυναίκα. Ένας 28χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι στην παλαιά Εθνική Οδό στον Πλατανιά Χανίων. Προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στον ανακριτή Ηρακλείου οι δύο εκ των τεσσάρων κατηγορημένων για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τη φερόμενη ζημιά να αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η οριστική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την προφυλάκησή του 57χρονου κτηνοτρόφου και πρώην αδικητικού που αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της ηθικής αυτουργίας από ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Λόγω σοβαρής ζημιάς στον αγωγό ίδρυψης στη γέφυρα του Βόαξ στο Γιώφυρο, η ΔΕΙΑΗ έχει προχωρήσει σε διακοπή υδροδότησης από τη δεξαμενή ΔΕΛΤΑ 1. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι Μπελόνι Κάπους, Κονιβητήριο, Παγκρίτιο, Τρεις Βαγιές, Αηγιάννης και Παλιά Κατέη. Η αποκατάσταση αναμένεται

0: Θέλω να ολοκληρωθεί αύριο. Απομακρύνεται τη Δευτέρα το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη και σταματούν οι εργασίες συντήρησης μετά τις έντονες αντιδράσεις των φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού εν μέσω τουριστικής σεζόν. Ξεκίνησε η λειτουργία 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού. Τα 4 από αυτά λειτουργούν στην Κρήτη. Να απελευθερωθεί και να αποδοθεί στη χρήση της τοπικής κοινωνίας ο χώρος στον οποίο σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία, ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποίησεις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων αύριο Δευτέρα, αμέσως μετά οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν αγροτικούς ελέγχους και την επιβολή τους ουχτερών προστήμων. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Παράταση έως 6 Ιουλίου στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για την πολεοδόμηση της Δυτικής Αμουδάρας, ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοίνωσε νέα παράταση 2 εβδομάδων. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η Ισπανία συνέτριψε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν, στη 1 τα ξημερώματα Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι και στις 4 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
3: Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.